Αντιό τον πόημα νέο μας. Αλλά το τάκμου σε λύνιε ζήγοντα. Δυο σούδινε καό γέννα τράγιου. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αν γέννα ζα δρούγου, δόμπρο ζνάγιου. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλη ένα ζα δρούγου, δόμπρο ζνάγιου. Ποτέ είμα, τάι